Μοιάζεις την καλέρα σου στη θέα των πειρατών. Και εσύ που γύρισες ξανά στο νότου τα λιμέρια, μοιάζεις την καλέρα σου στη

φτουραν πλάστηκε το φεγγάρι και σπαρτάρουσε ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες

κάποτε, όσο κρυμμένος κι αν είσαι, κάτω από τις πέτρες, από τις σκιές, μέσα στα δέντρα και τα γέλια, πάνω από τα σύννεφα και πίσω από τα λόγια, θα έρθει ο έρωτας σαν κάθαρση, σαν παράθυρο.

στο ίδιο άγγιγμα των λέξεων, στο ίδιο ράγισμα της σιωπής, της σιωπής που γράφει.

σχίζει δαγκάνι τους ουρανούς, το στέμα σου, το φως σου, χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει.

σαν έμπαθλο του αγώνος και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους

ξενύχτια χαζά που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο

ποιος μου μπαμπά. Άλλα πέντε λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε πάρω αγκαλιά. Όχι δεν κλαίω μπαμπά, είναι από χαρά.

αφορισμούς και με λιγμούς, με φόβους και με εκβιασμούς. Κρατάς στο χέρι τα κλειδιά, μου φαρμακώνεις τα όνειρα.

φωλιά. Τις νύχτες τέρφες από μένα μια αγκαλιές. Τότες που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω. Κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν

Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Δε μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Δε μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα.

Τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε ευτυχώς ακόμα δεν μας κρεώνει. Του ήλιου το φως, τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε. Τα χώματα που έρχονται με τη βροχή από την Αφρική σαν μετανάστες με τα σύννεφα και μας λερώνουν. Ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Γιατί τα πιο πολλά, γιατί τα πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Γιατί τα πιο πολλά τα δωρεάν της φύσης μας τα χρεώνουν.

πρωί, απ' τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φιλί, πνοή το ανέμου ανάσα μου, τραγούδι.

Τότε μου κράζει η φωνή. Το μυστικό θα μάθει μόνο αυτός που πάτησε της κόλασης τα βάθη. Όφης, Θεός και άνθρωπος, πολλοί σε τούτο μοιάζουν και μια του κύκλου εποχή. Ποκάμισο αλλάζουν. Σ' αυτό τον κόσμο γίνεσαι ό,τι έχεις αγαπήσει και παίρνεις πρίκα σου στερνή. Αυτά που έχεις χαρίσει. Γιατρό με λένε και σκληρό, σοφό ή μπαγαπώντη. Μ' άκουσε. Εσύ είσαι ο Θεός. Και εσύ το δρακοδόντι.

Για τελ κάμπο είναι φάτα μοργάνα, μια ψευδαίσθηση, ένας μύθος, ένα γέλιο που παγώνει στο στήθος όταν σβήνουν τα μάτια τα πλάνα. Η Via del Campo είναι μια στράτα, ένας δρόμος που δείχνει τα αστέρια, η γραμμή της ζωής σαν διαχέρια, ένα πάθος σε άγρυπνα μάτια, η γραμμή της ζωής.

πιαστείς σαν είδα σωτηρίας. Λωρίγια εκεί που είναι ο καπνός, σημείο αφετηρίας.

ένας αιώνας βροχή. Εσύ κοπηλάτη στους δρόμους του πόθου το έρημο σπίτι, να μένει για πάντα κλειστό, βραχνός ρηγητής ο καιρός. Θα κλέβει τις θλίψεις στα λόγια και σαν ποιητής στο όρα του τραγούδια θα χτίζει στο φως.

ένας αιώνας βροχή. Και εσύ σαν σπουργίτη στο σύρμα του πάγου στο άγριο κύμα, θα σπάει για πάντα εδώ, εδώ στο νησί της σιωπής, ο χρόνος ακίνητος μένει και σαν ταξιδιώτης προσμένει το πλοίο μιας άλλης ζωής.

Είναι ο καιρός μακριά διαδρομή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού, τον έτσι.

είναι ο καιρός το σώμα αυτό που απορεί. Παδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν κοιτάει. Τραβάει τον εαυτό του και ρωτάει. Και ρωτάει. Ποια μυστικά μας έμαθε η σιωπή. Ποιος τα πληρώνει αυτά, ποιος μας κοιτά. Πιάνω τροφή τα λόγια μας αυτά. Ποιος μας κοιτά και δεν μιλά.

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο. Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

Μυστικές μου φωνές, μυστικές μου φωνές, στον προγόνο μου Μπισμαρχαίο. Τις Βαλκάνιες καρδιές, τις Βαλκάνιες καρδιές.

menos τάδια σε ντόνια. Περιμένω τη βροχή να ξεπλύνει, να φυσήξει ο αγέρας, να ξυπνήσει

κάποτε, όσο κρυμμένος κι αν είσαι, κάτω από τις πέτρες, από τις σκιές, μέσα στα δέντρα και τα γέλια, πάνω από τα σύννεφα και πίσω από τα λόγια, θα έρθει ο έρωτας σαν κάθαρση, σαν παράθυρο, σαν τραγούδι, σαν τριαντάφυλλο.

στο ίδιο άγγιγμα των λέξεων, στο ίδιο ράγισμα της σιωπής, της σιωπής που γράφεται όταν ανακαλύπτεις πόσο απέραντο είναι το σύμπαν που έχεις μέσα.

εγώ την πέτρα έκαψα. Φωτάνε μου πως πλαγιάζεις, ουρανέ μου πως κοιτάς.

ανοίγω την πόρτα, ανάβω το φως. Κι αν είμαι αυτός που χρόνια επιστρέφει σε έρημα σπίτια, σε τείχους σιωπής, ό,τι αγάπησα εδώ θεριεύει. Περνάει ο καιρός, μας προμαύρες μέρες, αδέσποτες φέρνει.

Cavallo, κυριακάτικο κουστούμι. Και δούλος του Θεού θα στολιστώ. Θα πιω ένα ουίσκι, ένα ρούμι. Να πάρω θάρρος.

ούλες μα υπήρξαν. Η αλματώδης επέκτασης της πόλεως και η δημιουργία του λεγόμενου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς

Αθήνα θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο Κρόνος εις το απότατο παρελθόν κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότατο μέλλον θα συγκεντρώσει εις αγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτού.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά. Για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά. Το μάθα σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δυο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δυο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

Αργά κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρωεί τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλάμη,

το πάρτι. Και ό,τι είχαμε κρυφό σε όλα τα μεγέθη. Στα χρώματα που βάφουνε τους οίκους ανοχής. Μέσα στο ρινγκ με τον μπαμπά ο Σούπερμαν παλεύει. Δεν ήταν θέμα αδερφού, μα θέμα αντοχής.

0: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές. Μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου.

συγκεκριμένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.

Μια μολυβιά στο χάρτη, σπασμένο ξάρτη χωρίς πάνη. Και μια κύλη εκδρομή, μια μολυβιά στο χάρτη, σπασμένο ξάρτη χωρίς πάνη.

Το δέντρο, αχ τα δέντρα, ωχ την πέτρα έκαψα. Ποτάμε μου πως πλαγιάζεις, ουρανέ μου πως κοιτάς, σημαδούρες λυπημένες πάνω σε στέγνα νερά.

ξεχαστώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή.

Τη λέγανε Αλίσια. Δέρμα με λαμψό. Γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανήπαντες. Και τουλάχιστον οι 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές. Χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκών. Όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις ρουφιξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ότι αγαπά? Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη.

Εβολουσιόν. Και έσλα εβολουσιόν. Τα όνειρα δεν χωράνε πουθενά αν δεν είναι τουριστικά. Στου τοίχου συνθήματα για συλλέκτε. Και ο τσε τριμωγμένο σε χιλιάδε κονκάρδε. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ, κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου το δρόμο προς τη δύση. Αβάνα.